0: What is Love van Hathaway.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
3: Γεια σου, ακούω επίσης τον Joe Wells με τον Skunskip στο Golden Oldies Radio από την περασμένη εβδομάδα.